Γιακώτη μπλοκεθεί το τσαμαμέ, για να είναι τσαμαμέ σε οκουλά ομά. Γιακώτη κάντε αιμπορτάντε τσαμαμέ σε οκουλά. Πα, είπε για νύπου νου έγαρα. Λος πόλμος ενίδημο, και τι λόγητε βένει αν τότε αμόρα ριέντε.